0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
1: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 δράμα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα. Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

τηλέφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές.
0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο.
1: Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
2: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Όλοι σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
0: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
2: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
3: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
2: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
3: Ψωμί.
2: Πρωινό.
3: Καφές.
2: Γλυκό.
3: Τούρτες.
2: Παγωτό.
3: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
3: Όλα του ψωμιού τα είδη
2: θα τα βρείτε μες στο Τζίμι.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Supermarket Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
0: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λεμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
1: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
0: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
7: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
6: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
7: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
6: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlasteel.gr.
0: Melody 100,5 δράμα.
8: Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
2: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081548.
3: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2521102234 και 6944-971-869.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Κάθε σπίτι έχει χαρακτήρα. Το δικό σου έχει φιλιάνα. Εκεί όπου το design συναντά την ποιότητα και η έμπνευση γίνεται τρόπο ζωής. Φιλιάνα. Η μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία επίπλων στην Ελλάδα, με δίκτυο καταστημάτων παντού και επιλογές που ξεχωρίζουν. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
6: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης, με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 68 80.
7: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25 21 0 81 000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
8: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25 21 0 31 001.
9: Αχ, Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Α, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
9: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
8: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
9: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
8: Ψωμί.
9: Πρωινό.
8: Καφές.
9: Γλυκό.
8: Τούρτες.
9: Παγωτό.
8: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
8: Όλα του ψωμιού τα είδη
9: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso and Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8 και οι μουσικές αμέτρητες.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ό,τι με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ό,τι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: Σούπερ Μάρκετ Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
0: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
1: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
0: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
6: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
11: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
7: Η παρέα σου.
6: Melody 100,5 Δράμα.

ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5. Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία. 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
3: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.

0: πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.
1: Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
2: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
4: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την Εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2521102234 και 6944-971-869.
6: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 Δράμα.
3: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 81 548.

0: Άδειο.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9 και την βλέπεις μουσικά.
3: Κάθε σπίτι έχει χαρακτήρα. Το δικό σου έχει φιλιάνα. Εκεί όπου το design συναντά την ποιότητα και η έμπνευση γίνεται τρόπο ζωής. Φιλιάνα, η μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία επίπλων στην Ελλάδα με δίκτυο καταστημάτων παντού και επιλογές που ξεχωρίζουν. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας, Ευξήνου Πόντου 97.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enforce.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
8: Hello.
7: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
8: Hello.
7: Συμπέρασμα: ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα hello αρκεί.
9: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
10: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
12: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
13: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
12: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών.
0: ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια, στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920-93-789 και ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
14: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
15: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
14: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
15: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης, με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-68-880.
1: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: δράμα, ένα ραδιόφωνο παίζει όλες τις επιτυχίες. Melody. Melody 100,5. Συντονιστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Μουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21,85 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9,45 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5,75 € το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7,65 €.
2: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 €.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
4: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001.
5: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς, αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
6: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
7: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
9: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
8: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
9: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
8: Ψωμί,
9: πρωινό,
8: καφές,
9: γλυκό,
8: τούρτες,
9: παγωτό.
8: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
8: Όλα του ψωμιού τα είδη
9: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
10: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, μαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου. Με...

0: 95 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
2: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
3: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
10: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
11: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
10: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
11: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
9: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
10: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
11: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
12: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
2: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
12: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
13: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
14: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
15: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

0: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Supermarket Μουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
4: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
8: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
9: Hello.
8: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
9: Hello.
8: Συμπερασμά. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα hello αρκεί.
10: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
9: Κάθε σπίτι έχει χαρακτήρα. Το δικό σου έχει Φιλιάνα. Εκεί όπου το design συναντά την ποιότητα και η έμπνευση γίνεται τρόπο ζωής. Φιλιάνα. Η μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία επίπλων στην Ελλάδα, με δίκτυο καταστημάτων παντού και επιλογές που ξεχωρίζουν. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
11: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
13: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 81 548.
14: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο, με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακόμη προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 δράμα.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11. Και ο σταθμός σου ένας.
1: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
1: Κεντρικό στο κάτω κεφαλαρί Δράμας.
2: Στη Δράμα Φιλίππου 48.
1: Και στο Δοξάτο απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
2: Ψωμί.
1: Πρωινό.
2: Καφές.
1: Γλυκό.
2: Τούρτες.
1: Παγωτό.
2: Χειροποίητα. Ποιοτικά καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
2: Όλα του ψωμιού τα είδη.
1: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
3: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210 81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
2: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210 31001.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα.
7: Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210 82481. Κινητό 6945 70 35 61.
2: Νέο Citroën C3. 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Το City SUV σε νέα ηλεκτρική έκδοση με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης, ιδανικό για κάθε σας μετακίνηση. Αποκτήστε το σήμερα με 17.900 ευρώ και μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζή Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
8: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 68 880.
9: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
10: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
11: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
10: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
11: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
9: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
10: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
11: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδη.
1: Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.

5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: 5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
4: Άκου να σου πω, παλιό μου αυτοκίνητο, περάσαμε ωραία μαζί. Πήγαμε διακοπές, σε γάμους, σε βαφτίσια. Μια φορά πήγαμε και συνεργείο και μείναμε και τρεις μέρες. Μη μου κορνάρεις συναισθηματικά. Ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Στην Καβάλα Cars δέχονται ανταλλαγές. Θα διαλέξω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, νεότερο μοντέλο, έχουν όλους τους τύπους. Παραδίδονται με γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, με σέρβις και με δυνατότητα διακανονισμού. Και αν χρειαστώ αυτοκίνητο για ενοικίαση ή ευρύχωρο 9θέσιο βαν ή φορτηγό για μετακόμιση, εκεί θα βρω τα πάντα.
5: Καβάλα Cars Συγκυρίδης Ανέστης. Έκθεση αυτοκινήτων και φορτηγών στο πολύστηλο Καβάλας και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο kavalacars.gr.
4: Καβάλα Cars. Άλλαξε αυτοκίνητο πριν σε αλλάξει εκείνο.
3: Ζήσε τη διασκέδαση αλλιώς. Το Princess Hotel Σιγευγελή σε υποδέχεται για τις πιο συναρπαστικές βραδιές του φθινοπόρου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η τύχη είναι με το μέρος σου με συνολικά κέρδη 25.000 ευρώ. Princess Hotel Σιγευγελή. Εσύ θα λείπεις.
6: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Melody 100,5 δράμα.
0: Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

τηλέφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά.
2: Supermarket Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασσάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
3: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
7: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζή Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
8: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
9: Hello.
8: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
9: Hello.
8: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως, δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
10: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
1: επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, κεντρομηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna, κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch, μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κεντρομηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε Δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 22400 και 47670.
9: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό. Στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: τραγούδια τώρα. Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

Αγανάκτησα. Πώς είναι ο αργοπεθαίνεις?

0: τι κάνεις.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
3: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 81 548.

0: καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
3: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τοίχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
5: Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
6: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
7: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
6: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
7: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
6: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
7: Ψωμί.
6: Πρωινό.
7: Καφές.
6: Γλυκό.
7: Τούρτες.
6: Παγωτό.
7: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
7: Όλα του ψωμιού τα είδη.
6: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
8: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
9: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ψεφίαμε.
1: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
3: Κάθε σπίτι έχει χαρακτήρα. Το δικό σου έχει φιλιάνα. Εκεί όπου το design συναντά την ποιότητα και η έμπνευση γίνεται τρόπο ζωής. Φιλιάνα. Η μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία επίπλων στην Ελλάδα, με δίκτυο καταστημάτων παντού και επιλογές που ξεχωρίζουν. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
4: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
6: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης, με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 68 880.
7: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25 21 0 82 481. Κινητό 6945 70 35 61.
1: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello. Hello.

0: ένα εκατομμύριο views σε μία ώρα.
1: Hello.
0: Συμπερασμά. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα hello αρκεί.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
3: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέου, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
3: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ήiii, καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
8: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 2521031001.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
3: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2. Και συνεχίζουμε δυνατά. Supermarket Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21,85 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9,45 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5,75 € το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7,65 €.
2: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 €.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.

0: πόλη κατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
3: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
2: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
3: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την Εκκλησία, με θυστικές γεύσεις.
4: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
5: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Ζήσε τη διασκέδαση αλλιώς. Το Princess Hotel στη Γευγελή σε υποδέχεται για τις πιο συναρπαστικές βραδιές του φθινοπόρου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η τύχη είναι με το μέρος σου με συνολικά κέρδη 25.000 ευρώ. Princess Hotel στη Γευγελή. Εσύ θα λείπεις.
2: Μαρμαρά Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
3: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
2: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
3: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο. Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 25 21 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
4: Κούπα Espresso en Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ

0: πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
1: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
2: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
1: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
2: Ψωμί,
1: πρωινό,
2: καφές,
1: γλυκό,
2: τούρτες,
1: παγωτό.
2: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
2: Όλα του ψωμιού τα είδη
1: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com.

0: Κάλεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
3: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Άκου να σου πω, παλιό μου αυτοκίνητο, περάσαμε ωραία μαζί. Πήγαμε διακοπές, σε γάμους, σε βαφτίσια. Μια φορά πήγαμε και συνεργείο και μείναμε και τρεις μέρες. Μη μου κορνάρεις συναισθηματικά. Ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Στην Καβάλα Cars δέχονται ανταλλαγές. Θα διαλέξω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, νεότερο μοντέλο, έχουν όλους τους τύπους. Παραδίδονται με γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, με σέρβις και με δυνατότητα διακανονισμού. Και αν χρειαστώ αυτοκίνητο για ενοικίαση ή ευρύχωρο 9θέσιο βαν ή φορτηγό για μετακόμιση, εκεί θα βρω τα πάντα.
5: Καβάλα Cars Συγκυρίδης Ανέστης. Έκθεση αυτοκινήτων και φορτηγών στο Πολύστιλο Καβάλας και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο kavalacars.gr.
4: Καβάλα Cars. Άλλαξε αυτοκίνητο πριν σε αλλάξει εκείνο.
6: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.
7: Ό,τι

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούρια τραγούδια.
1: Καινούρια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στο νομό δράμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.

0: ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enforce.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081548.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση? Σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία, με θυστικές γεύσεις.
6: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά.

0: Υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-3561.
1: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
5: Hello.
4: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
5: Hello.
4: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-27-568. Ένα Hello αρκεί.
6: Κάθε σπίτι έχει χαρακτήρα. Το δικό σου έχει φιλιάνα. Εκεί όπου το design συναντά την ποιότητα και η έμπνευση γίνεται τρόπο ζωής. Φιλιάνα. Η μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία επίπλων στην Ελλάδα, με δίκτυο καταστημάτων παντού και επιλογές που ξεχωρίζουν. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
7: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: δέχομαι.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 δράμα.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
2: Supermarket Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21,85 €.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9,45 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5,75 € το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7,65 €.
3: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμήτε μαχείου, μόνο 99 €.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια.
5: Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης, με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής σοδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-68-880.
0: Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ραδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεχνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.
1: Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 940.

Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα. Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
4: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
0: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο, Χρυσούπολης Κεραμ. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
4: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
5: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο, με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25 21 0 22 239 και 6971 866 976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την Εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

τηλέφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Drama.

0: εργοστασιοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λεμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
1: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου μόνο 99 λεπτά.
0: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 81 548.
4: Άκου να σου πω, παλιό μου αυτοκίνητο, περάσαμε ωραία μαζί. Πήγαμε διακοπές, σε γάμους, σε βαφτίσια. Μια φορά πήγαμε και συνεργείο και μείναμε εκεί 3 μέρες. Μη μου κορνάρεις συναισθηματικά. Ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Στην Καβάλα Cars δέχονται ανταλλαγές. Θα διαλέξω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, νεότερο μοντέλο, έχουν όλους τους τύπους. Παραδίδονται με γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, με σέρβις και με δυνατότητα διακανονισμού. Και αν χρειαστώ αυτοκίνητο για ενοικίαση ή ευρύχωρο 9 θέσιο βαν ή φορτηγό για μετακόμιση, εκεί θα βρω τα πάντα.
5: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Έκθεση αυτοκινήτων και φορτηγών στο Πολύστηλο Καβάλας και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο kavalacars.gr.
4: Καβάλα Cars. Άλλαξε αυτοκίνητο πριν σε αλλάξει εκείνο.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
9: Hello.
8: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
9: Hello.
8: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
10: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
11: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
10: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
11: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
10: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
11: Ψωμί,
10: πρωινό,
11: καφές,
10: γλυκό,
11: τούρτες,
10: παγωτό.
11: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
10: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
11: Όλα του ψωμιού τα είδη
10: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
12: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπώ.

θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

θα σε ταράξω. Θα σε ξαφνιάσω.

0: 5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Σούπερ μάρκετ Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασσάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
4: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την Εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
6: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
7: Κάθε σπίτι έχει χαρακτήρα. Το δικό σου έχει Φιλιάνα. Εκεί όπου το design συναντά την ποιότητα και η έμπνευση γίνεται τρόπο ζωής. Φιλιάνα. Η μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία επίπλων στην Ελλάδα, με δίκτυο καταστημάτων παντού και επιλογές που ξεχωρίζουν. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
8: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς, αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex.

0: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-3561.
1: Νέο Citroën C3. 100% ηλεκτρικό. 100% προσιτό. Το City SUV σε νέα ηλεκτρική έκδοση με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης, ιδανικό για κάθε σας μετακίνηση. Αποκτήστε το σήμερα με 17.900 ευρώ και μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη, 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
3: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κοστός? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
6: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
5: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
6: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
5: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια, στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081
8: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2521081000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
3: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 2521031001.
6: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
9: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
6: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο, Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591024942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-022-559.
9: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
0: Melody 100,5 Δράμα.
10: όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 68 880.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello? Hello. 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα. Hello. Συμπερασμά. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 27 568. Ένα hello αρκεί.

0: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
1: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8 και οι μουσικές αμέτρητες.
2: Σούπερ μάρκετ Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
3: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμη προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
5: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Είπε.

0: στη Δράμα ένα ραδιόφωνο παίζει όλες τις επιτυχίες. Melody. Melody 100,5. Συντονιστείτε.
1: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect

0: φύγεις ποτέ.
1: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
0: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
1: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9. Και την βλέπεις μουσικά.
2: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Τα πιο αγαπημένα.
3: Αγαπημένα.
0: Τα πιο καινούρια τραγούδια.
3: Καινούρια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5.
3: Μόνο επιτυχίες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα. Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
1: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5.

Παγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
4: Hello.
3: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
4: Hello.
3: Συμπερασμά. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
5: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 2521-022-239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
1: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: 5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα. Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Η Δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11. Και ο σταθμός σου ένας. Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: 5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Όλα μία μόρ. Θέλω να σου πω πως La vida loca.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα. Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

0: Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.
1: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Η δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
2: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5. Η Δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2 και συνεχίζουμε δυνατά.

καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο πόνος με πληγώνει.

0: Η Δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός. Στα FM.
1: Melody 100,5. Δράμα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.